0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: ¡Ay! ¡Ah! ¡Yo! ¡Y
2: 王鑫说的是一辈子，差一年一个月一天一个时辰都不算一辈子。
3: 是我，如果有多张船飞，你会不会跟我一起走？
2: 如果上天能够给我一个再来